0: ποτέ έτσι. Την άποψη να τώρα.
1: Είναι
0: όπλα να κόρτα από το τέλο, φόρμα να είναι. Μira,
2: grabas si quieres.
0: Mira,